παλιά στέρνα, τίποτα δεν στεγνώσουν. Με καλά, αν δεν στεγνώσουν σήμερα, θα στεγνώσουν αύριο.